Μαζί μη στο μεξί βίσκιστ οτσίντοτε. Σε τα λέει τα πόλε και αμυσκερέγεται.